0: 37 άντρες φορές. Δεν το λέω, εγώ σπάνω το ΠΑΒ.
1: Okay. Okay.
2: Case number 787080. Go ahead.
3: Yes, ma'am. Can I get my case and times, please, for 131 MLK Boulevard, please?